0: στις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Μπόρμαν Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του Πασόκ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στον Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζιαναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Πέμπτη, ανακοινώσεις για τις κυβερνητικές αλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Είπε πως θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις όταν πρέπει. Τη διαγραφή του αναπληρωτή γραμματέα της τοπικής του ΠΑΣΟΚ στη Θάσο, Γιώργου Μπλιώνη, αποφάσισαν τα κεντρικά όργανα του κόμματος στην Αθήνα. Αιτία της καρατόμησης, η έντονη κριτική που ασκούσε από τα μέσα του 2025 στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Καβάλας για τη στάση της στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. 2 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στα τενάγη των Φιλίππων εξασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη. Ο βουλευτής γνωστοποίησε την είδηση στη διάρκεια σύσκεψης στο Δήμο Παγκαίου. Την Κυριακή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας ο 12ος διαγωνισμός ορθογραφίας για μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων του Δήμου Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όμιλια με θέμα αρτηριακή πίεση ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη την Πέμπτη στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης. Υπογράφηκε η σύμβαση αντικατάστασης του Ταρτάν στο Ανθή Καραγιάννη σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Κώστα Χατζη Αναστασίου.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ερακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
4: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. Kavala News.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Χρόνο με το χρόνο η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
13: Coffee Press.
12: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
14: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
17: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Neon De-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Η Κάθριν Γκρέις Γκάρνερ, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, γεννημένη 17 Σεπτεμβρίου του 1996, γνωστή με το καλλιτεχνικό της Slater, είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ράπερ. Ξεκίνησε την καριέρα της γύρω στο 2019 και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Το underscore είναι η κατωπαύλα, starblack_gr, έτσι μας βρίσκεται. Και περίπου την ίδια χρονική περίοδο, γύρω στο 19 δηλαδή, ξεκίνησε να γίνεται γνωστός και ο Μπακά.

Από το 2012 και την δεύτερη δισκογραφική δουλειά του Bruno Mars. Αυτό το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία τότε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα. Locked Out of Heaven και ακόμα πιο πίσω στους Βρετανούς Joy Division, για πάρα πολλούς από εμάς το τραγούδι αυτό θυμίζει και τα χρόνια της εφηβείας. Love Will Tear Us Apart. Η στίχη του είναι εμπνευσμένη από τα προβλήματα που είχε τότε ο τραγουδιστής Ιαν Κέρτις με τον γάμο του, αλλά και τους αγώνες του με την επιληψία. Το σίγκλ κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά την αυτοκτονία του.

Η περσινή χρονιά ήταν η χρονιά του Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Χειρότερο δεν υπάρχει. Να σου αρέσει κάποιος και εκείνος να σου λέει sorry, αλλά είμαι εδώ για κάποια άλλη. Χειρότερο δεν υπάρχει πραγματικά. Πάμε σε διάλειμμα με άλλο ένα flashback, αυτή τη φορά πίσω στο 1982. Έτσι ακριβώς έκανε τον ντεμπούτο του ο αγαπημένος Billy Idol, που αυτό το καιρό βρίσκεται σε περιοδία. Ναι, ο Billy Idol υπάρχει ακόμα και τώρα και είναι απίστευτα δημιουργικός. Αυτό είναι από τα πρώτα του, Hot in the City. Αγαπημένο τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα και θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Eastic Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Eastic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.easticballkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
15: Πλάς.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή ήταν η Φλό στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Therapy at the Club. Και ναι, το club, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι, είναι το κατάλληλο μέρος για να περάσεις καλά. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα, και στις 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί η διάσημη Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί για μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Θα φτιάξει μια μοναδική ατμόσφαιρα και οπωσδήποτε θα είμαστε κι εμείς εκεί να την απολαύσουμε από κοντά. Λίκε Λί και Happy Now από το τελευταίο της άλμπουμ.

Όπως και να το πείτε, Ουζέλ, Ουζέλ λέγεται κανονικά, το ψάξαμε. Χιουγγέλ, Χιουτζέλ. Όπως και να το προφέρετε, θα βρεθεί στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων για μία και μοναδική συναυλία που ίσως αυτή τη στιγμή να είναι και sold out. Νομίζω ότι είχαν μείνει κάτι λίγα από τα εισιτήρια των 50.

Αν μπορούσαμε να παίζαμε αυτό το άκρος χορευτικό και ανεβαστικό κομμάτι σε κάθε μισάωρο, θα το κάναμε. Να είστε σίγουροι. Περιμένουμε και το καινούριο άλμπουμ της Madonna μέσα στον Ιούλιο, Confessions on a Dance Floor. Νούμερο 2 όμως, το νούμερο 1 έχει κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια. Κάπου εκεί. Στο Coachella ήταν καταπληκτικές και η Madonna αλλά και η Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna. I got something I want to talk about. Και πάμε για flashback. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει ακόμα την βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του. Εμείς ήδη την έχουμε δει την ταινία 3 φορές και θα τη δούμε οπωσδήποτε και σε θερινό σινεμά το καλοκαίρι. Γιατί θέλω να τραγουδάω τα τραγούδια του Michael Jackson δυνατά και να ακούει και όλο το σινεμά. Ακόμα και το φεγγάρι. 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

Δύο μεγάλα ονόματα της Soul πίσω από αυτό το άλμπουμ του Michael Jackson. Ήταν και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ στην καριέρα του 1979 από το Off The Wall. Σύνθεση του Rod Temperton, παραγωγή του Quincy Jones. Δυστυχώς έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά και ο Michael Jackson. Και σας αφήνω με τον James Day, εδώ συνεργάζεται με τον κιθαρίστα της Smooth Jazz Unam και τον Tim Owens. Can't Stop the Dance και ο χορός και η καλή διάθεση δεν σταματούν εδώ, έχουμε και συνέχεια την επόμενη εβδομάδα. Για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε next week. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
19: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
20: Τηλέφωνο 25920-62472.
21: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
22: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
24: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Θα τα σταλάξει σε κάποια συγκεκριμένη εικόνα αυτή τη στιγμή.
4: Μάλιστα. Κρατάμε την εικόνα της κινητικότητας πάντως μας περιγράφει.
3: Αυτό ναι, αυτό ναι, είναι ναι. Πολύ.
4: Ευχαριστούμε Κατερίνα για την αλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Διονύση.
4: Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα την αριστερά και την κέντρο-αριστερά για να πάμε στο κεντροδεξιό και το δεξιό φάσμα της πολιτικής σκηνής. Για τη Νέα Δημοκρατία και ιδίως για τον Πρωθυπουργό, ζωτικότατη σημασία είναι ο πήχης του 25% στις επερχόμενες εκλογές. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εν ώψη και της ίδρυσης κόμματος Σαμαρά, η στροφή προς τα δεξιότερα φαντάζει ενδεδειγμένη πολιτική και εκλογική στρατηγική, όπως τονίζει ο πολιτικός συντάκτης Σπύρος Γκουτζάνης σε ανάλυσή του που δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Σε αυτό το φόντο, οι επιλογές προσώπων για συγκεκριμένους ρόλους έχουν μια ξεχωριστή σημασία. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Σπύρο Γκουτζάνη. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
4: Πριν από όλα, θα ήθελα να εξηγήσεις γιατί αυτό το 25% και από πολιτικής και από στατιστικής, παύλα κοινοβουλευτικής πλευράς, είναι πολύ σημαντικό για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
25: Καταρχήν, έχει εγκαταλειφθεί η αυτοδυναμία. Δεν την βάζουν πια ούτε σαν ανέκδοτο. Αυτό που επίσημα βάζουν είναι ο πήχης από την πλευρά της κυβέρνησης ενώ και του Μεγάρου Μαξίμου στο 30%. Αλλά το κάνουν τραβώντας από τα μαλλιά τις δημοσκοπήσεις και κυρίως
4: με τις αναγωγές.
25: Με τις αναγωγές και έχουν αναγκάσει τους δημοσκόπους μας συμπαθείς κατά τα άλλα να είναι ιονοσκόποι περισσότερο και λιγότερο δημοσκόποι. Αλλά και ο πήχης του 30% στην πραγματικότητα είναι για να πετύχουν ένα ποσοστό γύρω στο 26%, δηλαδή πάνω από το 25%, γιατί είναι και ένα ψυχολογικό όριο και ένα όριο που παίρνει τον πόνο των ευρών.
4: Ακριβώς, ναι.
25: Και αυτό τον πόνο των ευρών έχει σημασία για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σημαίνει ότι περισσότεροι από αυτούς που είναι τώρα θα εκλεγούν και την επόμενη φορά και αυτό είναι που, όπως ξέρουμε, νοιάζει πάρα πολύ. Έχει όμως και μια πολιτική σημασία, Διονύση. Αν πέσει κάτω από το 25%, δεν ξέρεις μετά μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μπορεί να πάρει και τη μορφή κατάρρευσης. Γιατί είναι ένα καθεστώς που ναι, μεν έχει ακόμα έλεγχο στους αρμούς της εξουσίας, έτσι όπως λέμε. Κρατάει κλειδιά, έχει χρήματα, έχει εξουσία, έχει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Εάν όμως δημιουργηθεί από κάτω από τους ψηφοφόρους μια αντίθετη δυναμική, τότε πια μπορεί να πάρει τα χαρακτηριστικά κατάρρευσης και κάνει ό,τι μπορεί εδώ σε αυτό για να το αποτρέψει. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο εδώ πέρα, ότι από την επομένη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όταν έκανε την εμφάνισή του τότε ο Νίκος Δένδιας, οι άνθρωποι του έκαναν μια διαρροή ότι αν πέσει κάτω από 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε τίθεται αυτομάτως θέμα ηγεσίας. Δηλαδή ότι από μόνο του αυτό θα οδηγήσει στην παρέτησή του, ή οικειοθελή, δηλαδή, για να ανοίξει η διαδικασία μετά για καινούργια ηγεσία, που εδώ συνδέεται και με το ποιος θα είναι ο προτινόμενος για πρωθυπουργός. Γίνεται πιο σύνθετο το πράγμα. Και αμέσως ανταπάντησαν, πάλι με διαρροή, γιατί παίζεται και αυτό το παιχνίδι στο παρασκήνιο, οι άνθρωποι που είναι στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, ότι θέμα αλλαγής ηγεσίας δεν τίθεται, όποιο και αν είναι το ποσοστό. Και στη συνέχεια, πάντα βεβαίως σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, είπανε ότι, ότι ο Μητσοτάκης δεν συζητά το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Αυτές είναι οι άμυνες που φτιάχνει το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά οι μετρήσεις, οι πραγματικές, δείχνουν ότι δεν τον ευνοούν. Δηλαδή και η ΑΛΚΟ και η Μέτρων Ανάλυσης έδειξαν την Νέα Δημοκρατία στο 22 με 23%. Εδώ θα σου έλεγα δώστε τις, βάλτε και ένα-δύο πλάς. Δηλαδή, ξέρω ότι έχει δύο μονάδες παραπάνω, γιατί πάντοτε είναι γαλαντόμες και με το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και με την εκάστοτε κυβέρνηση. Συνεπώς, το 25 είναι πια δύσκολο να το πιάσει. Αυτό ενώ ακόμη δεν έχει κατέβει το πεδίο το κόμμα Σαμαρά. Γιατί ακόμη και λίγες μονάδες να πάρει.
4: Για την εμβέλεια του οποίου κόμματος Σαμαρά υπάρχουν διαφορετικοί υπολογισμοί. Διάβασα στο κείμενό σου, σε έτερο κείμενό σου στην σημερινή Αυγή, πως ο ίδιος ο Σαμαράς και οι επιτελείς του υπολογίζουν μία βάση του 7%. Οι δημοσκοπήσεις, είτε πιστέψουμε είτε δεν πιστέψουμε στην αυθεντικότητά τους, το τοποθετούν γύρω στο 3%. Ξέρεις, είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 3 και στο 7, βέβαια, έτσι.
25: Ναι, είναι μεγάλο, αλλά οι άνθρωποι του Σαμαρά είναι ακόμη πιο αισιόδοξοι. Λένε ότι στο 7% είναι τώρα, πριν καν ανακοινώθει.
4: Ανακοινωθεί, οπότε θα αρχίσει και η συζήτηση.
25: Ούτε
4: και...
25: το κόμμα, ούτε καν την πρόταση. Γιατί αυτό το έλεγαν και πριν την Παρασκευή. Γιατί από την Παρασκευή έχουμε καινούριο δεδομένο. Έλεγαν ότι με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις και αναλύσεις πάνω στα στοιχεία και ίσως και κάποιες δικές τους μετρήσεις που έχουν κάνει, ότι ξεκινούν από 7% πριν καν ανακοινωθεί. Και ότι αυτό θα αυξηθεί ανάλογα και με τις πολιτικές κινήσεις, τη συγκυρία. Και εδώ υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας, αν θα μπει στο παιχνίδι ο Κώστας Καραμανλής.
4: Ναι.
25: Όπου σε αυτή την περίπτωση, αν μπει καθαρά στο παιχνίδι, εκτιμούν ότι μπορεί και να πάει σε διπλάσιο ποσοστό. Αυτά είναι εκτιμήσεις. Τις μεταφέρουμε με όλη την
4: επιχείρηση.
25: Γιατί και οι δημοσκόποι πράγματι, σωστά το είπες, τον βάζουν στο όριο του 3-4% στην καλύτερη περίπτωση. Τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, ότι ο Αντών, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς απευθύνονται στη δεξιά βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα 41% και τώρα είναι στην καλύτερη περίπτωση το 23%. Άρα είναι ένα ποσοστό 18% που έχει αποθεσιοποιηθεί. Αυτή είναι η δεξιά βάση της Νέας Δημοκρατίας κυρίως. Και αυτό δείχνουν και κάποιες ποιοτικές έρευνες που έχουν κάνει. Οι κεντρώοι, οι φιλελεύθεροι, οι ακροκεντρώοι παραμένουν μέσα. Όσο έχουν εξουσία δεν κουνιούνται από εκεί. Είναι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα είναι λογικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια στροφή και για να αγγίξει αυτό το κομμάτι, αλλά και για να τους αποτρέψει από το να κατευθυνθούν στον Αντώνη Σαμαρά.
4: Ναι.
25: Όταν θα εμφανιστεί. Το κάνει και με σημειολογικές συμβολικές κινήσεις. Και τι πάνε στα πρόσωπα. Δηλαδή, ο Κώστας Κυραμάκης που τον κάνει γραμματέα του κόμματος, είναι από τη νέα γενιά των δεξιών στελεχών που παλαιότερα ήταν και στο στρατόπεδο Σαμαρά. Εκείνος ο οποίος βγαίνει για να αντιμετωπίσει καταρχήν τον Αντώνη Σαμαρά στα μέσα ενημέρωσης είναι ο Μάκης Βορύδης.
4: Ένας σκληρός δεξιός και ευγενικοί είμαστε, όλοι θυμόμαστε το παρελθόν του Μάκη Βορύδη.
25: Και ακροδεξιός είναι, για τον Μάκη Βορύδη μπορούμε να το πούμε.
4: Ήταν...
25: να κινδυνεύουμε να μας κάνει αγωγή.
4: Τι, η ιδιότητά του στην νεολαία της ΕΠΕΝ είναι καταγεγραμμένη ιστορικά, δεν χρειάζεται.
25: Είναι ένα θέμα, το λέμε, αλλά παλιότερα είχε ο Καραδαστέρης προσφύγει στο δικαστήριο με κάποιον που τον έλεγε ακροδεξιό και το είχε κερδίσει, γιατί είχε θεωρηθεί ότι χαραποιεί την ταυτότητά του. Λοιπόν, με τον Μάκη Βορύδη, όχι, δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο, ακροδεξιός είναι. Και θα τον κάνει και επικεφαλής στην κοινοβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Όπου εκεί γενικός εισηγητής είναι ένας άλλος πάλι δεξιός, καραμανλικός αυτή τη φορά, ο Ευρυπίδης Φιλιανίδης. Και επίσης βγάζει μπροστά πολύ τον αφήνει μάλλον να αλωνίζει, τον Άδωνη Γεωργιάδη και όποτε μπορεί και τον Πλεύρη. Συνεπώς βγάζει πρόσωπα που ακριβώς απευθύνονται στο ίδιο κοινό για να κόψει και τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον να δεις την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά την Παρασκευή. Έκανε και εκείνος μια τοποθέτηση και στράφηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εμφανίζοντας μάλιστα τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη ως τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.
4: Ναι.
25: Αυτό γιατί. Γιατί και ο Αντώνη Σαμαρά φοβάται ότι εάν υπάρξει αυτό το δίλημα και πολλωθεί η κατάσταση προς το δρόμο προς τις εκλογές γύρω από το δίλημα Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Ότι ένα
4: ακόμα και οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας.
25: Ακριβώς, ναι. Μπορεί να γυρίσουν πια, ναι, για να αποφύγουν τον Τσίπρα στον Μητσοτάκη. Οπότε προσπαθεί να τους εμφανίσει ότι αυτοί ταυτίζονται και ότι αυτό είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος σε σχέση με τους δύο. Αποκτά ένα ενδιαφέρον ευρύτερο και μόλις έχουμε αρχίσει, έτσι.
4: Και μόλις έχουμε αρχίσει, όπως λες. Λοιπόν, για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, να μην κάνουμε προβλέψεις ή μπορούμε να.
25: Δύο πράγματα μόνο. Α πούμε ότι ξαναέρχονται κάποια σενάρια που κάνουν λόγο για εκλογές τον Οκτώβριο.
4: Ναι, πανίσχυαλοι. Ενώ
25: αρχικά, δηλαδή, είπαν ότι τα είχε βγάλει ο Πρωθυπουργός.
4: Για να αναγκάσει τα νέα κόμματα να εμφανιστούν νωρίτερα.
25: Να εμφανιστούν. τώρα που εμφανίστηκαν, βγήκαν καινούργιες διαρροές ότι για λόγους άλλους ευρύτερους, ας πούμε και πιο πολιτικούς, το ξανασκέφτεται για τον Οκτώβριο. Και το δεύτερο, ότι έχουμε πάντοτε ανοιχτή την υπόθεση των υποκλοπών, τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν και την δίκη του Ταλ Ντίλιαν που θα είναι το Δεκέμβριο.
4: Το Δεκέμβριο, ναι.
25: Όπου είναι αμφίβολο αν θα περιμένει μέχρι τη δίκη, με τον κίνδυνο να επιβεβαιωθεί μια καταδίκη του, ή αν θα κινηθεί πιο νωρίς. Και δεν ξέρω μέχρι πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση και το αν θα φέρει μια αλλαγή νομοθετική, προκειμένου να απαλλάσσει με έναν νόμο που να έχει αναδρομική ισχύ τον Ταλ Ντίλιαν. Αυτό είναι που το βλέπουν σαν επιάλτη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου για να μην το επαναλαμβάνουμε, αλλά παραμένει στην συζήτηση τουλάχιστον στα παρασκήνια του κοινοβουλευτικού διαδρόμου.
4: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση, Σπύρο. Καλό απόγευμα.
25: Πάστε καλά.
4: Φίλες και φίλοι, παραμένουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή για να δούμε κάτι που επίκειται. Την ερχόμενη Τετάρτη, στις 10 Ιουνίου δηλαδή, η Ολομέλεια της Βουλής πρόκειται να εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Πώς βλέπει η κυβέρνηση αυτή τη διαδικασία και με ποιους πολιτικούς στόχους τη συναρτά, δικούς της βεβαίως στόχους, θα μας ενημερώσει γι' αυτό τώρα ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Στη συνέχεια, ο Τάσος, να το πούμε από τώρα και αυτό, θα μας ενημερώσει για ένα ακόμη θέμα, πολύ σημαντικό, θέμα για το οποίο έχει γράψει στην Αυγή. Αλλά αυτό θα το δούμε κατόπιν. Πάμε πρώτα στην αναθεώρηση του Συντάγματος και μετά θα πάμε, άντε να σας το πω σε τίτλο, στο θέμα της κατάστασης η οποία επικρατεί σε ελληνικές φυλακές και μάλιστα οδηγεί και το ελληνικό κράτος σε συνεχείς εξοδικαστικούς συμβιβασμούς, ούτως ώστε να αποφύγει καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάμε όμως πρώτα στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
5: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Ήταν ένα ζήτημα που εδώ και πολλούς μήνες νομίζω το είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Προφανώς στο σχεδιασμό που έχει για να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να μονοπολίσει την επικαιρότητα το ζήτημα κυρίως του άρθρου 86, γιατί εκεί θα εστιαστεί όλη η προσοχή από την ερχόμενη Τετάρτη μέχρι και το Σεπτέμβριο που μάλλον θα φτάσει η διαδικασία. Και εδώ κρατάμε τρία στοιχεία, Διονύση. Πρώτον, η fast track διαδικασία, διότι ο κύριος Κακλαμάνης επέμεινε στο να κρατήσει 2 μήνες συνολικά μέχρι αυτή η επιτροπή που θα συγκροτηθεί την Τετάρτη να καταλήξει στις τελικές προτάσεις για την επόμενη Βουλή, γιατί έτσι γίνεται. Ενώ η αντιπολίτευση πίεζε αυτό το διάστημα να διευρυνθεί για να γίνει και πιο σημαντική και πιο μεγάλη διαβούλευση χρονικά, αφού πρόκειται για τον καταστατικό χάρτη της χώρας. Αυτή η μεθόδευση του κ. Κακλαμάνη, ώστε να είναι fast track διαδικασία, μάλλον και αυτή σηματοδοτεί ενδεχομένως ένα σενάριο καθαρού διαδρόμου για τον Πρωθυπουργό, ώστε να μπορεί να κάνει πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Είναι σχεδιασμοί που δεν μπορούμε να τους γνωρίζουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο που κρατάμε είναι η υποκρισία της κυβέρνησης. Γιατί κάνει σημαία και σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 86, ενώ είναι αυτός και το Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση που το έχουν εργαλειοποιήσει για να αμνηστεύσουν, εντός εισαγωγικών, αλλά στην πράξη αυτό συνέβη, και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη και την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Δηλαδή χρησιμοποίησαν ένα άρθρο εργαλειακά και τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία που προτάσει την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής, η οποία δεν θα μπορεί πλέον να κάνει προανακριτικές επιτροπές σε βάρος υπουργών και υφυπουργών, καθώς και την κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο Κοινοβούλιο των στοιχείων που προκύπτουν σε βάρος πολιτικών προσώπων. Όμως, ενώ υποτίθεται ότι θα προηγείται μια έρευνα ανώτατα του δικαστηρίου, βάζει μια δικλίδα συγκάλυψη η κυβέρνηση, καθώς για να μπορέσει να πάει ξανά μια υπόθεση από τη Βουλή στη δικαιοσύνη, θα προηγείται ονομαστική ψηφοφορία, όχι δηλαδή μυστική όπως είναι σήμερα. Άρα αυτό θα είναι ακόμη πιο ελεγχόμενη διαδικασία. Έχουμε δει τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τις επιστολικές ψήφους για να αποφύγει την προανακριτική για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη. Θα γίνει μεγάλη κουβέντα το επόμενο διάστημα για το άρθρο 86, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι υποκριτικό από την πλευρά της κυβέρνησης να προτάσει αυτό και να παριστάνει ότι ενδιαφέρεται για την απονομή δικαιοσύνης. Είναι η ίδια κυβέρνηση, μην ξεχνάμε τον Ίση, που μέσω του κυρίου Φλωρίδη έκανε ακόμη μια fast track διαδικασία για τους εμπλεκόμενους βουλευτές στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, φωτογραφικά αυτού, για αυτούς είναι, ώστε να ξεμπερδέψουν γρήγορα από την υπόθεση, από τη διαδικασία την δικαστική και να είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές. Ναι. Ενώ ακόμη αγνοούμε που είναι η υποθέση του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράδειγμα για τα ΤΕΠΗ, που έχει παραπευθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο, χωρίς να γίνει η έρευνα που περιπέθεται το Σύνταγμα μέσω προανακριτικής επιτροπής. Είναι όλα μαζί, γιατί τα έχουν κάνει. Έχουν κάνει μεθοδεύσεις όλα αυτά τα χρόνια που νομίζω χρειαζόμαστε μία-δύο ώρες εκπομπή για να τις αναλύσουμε. Στον αντίποδα, μάλλον Στην ίδια τη συζήτηση, βέβαια, έχουμε και τα δύο μεγάλα αποθυμένα των νεοφιλελεύθερων που θα τα προτάξει ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτον, η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, με την περίφημη αξιολόγηση που θα θεσμοθετηθεί, αν βέβαια γίνονται αυτές οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν βρίσκει συνένεση σε κανένα κόμμα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και βέβαια το άρθρο 16, το άλλο μεγάλο αποθυμένο και των ακροκεντρών αυτής της χώρας.
4: Το οποίο πριν καταργηθεί έχει παρακαμφθεί, έτσι, δημοκρατικότητα.
5: Έχει βάναυσα ουσιαστικά καταπατηθεί. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πολιτικές εκτιμήσεις του προοδευτικού κόσμου, γιατί δυστυχώς οι νόμοι της κυβέρνησης πάνω σε αυτό εφαρμόζονται κανονικά και έχουμε τα τραγελαφικά σενάρια με διάφορα κολέγια να υποδύονται τα πανεπιστήμια.
4: Και αν δει κανείς που βρίσκονται στην παγκόσμια κατάταξη αυτού του είδους τα ιδρύματα, για να μην θυμηθούμε διάφορα ωραία φαινόμενα που σχετίζονται και με το πώς αποδεικνύεται, γιατί ενίοτε απασχολούν και πολιτικά, απασχολούν την επικαιρότητα λόγω πολιτικών προσώπων, έτσι. Τι πτυχία δίνονται και πώς δίνονται και με τι τιμοκαταλόγους, όλα αυτά έχουν, εν πάση περιπτώσει. Θα σου ζητήσω, Τάσο, να μείνεις λίγο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα τώρα. Μείνε στην γραμμή. Αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε ως προς την αναθεώρηση, να το πούμε. Για να δούμε.
5: Από Τετάρτη τα σπουδαία πλέον.
4: Από Τετάρτη τα σπουδαία. Ωραία, ωραία. Επομένως, μόλις επανέλθουμε, θα συζητήσουμε για το ρεπορτάζ που έχεις κάνει σε σχέση με τις ελληνικές φυλακές.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Το κόκκινο.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
26: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
27: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
27: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Υπεραμοιβές. Όπως λέμε, υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
29: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά.
1: Καβάλα News 102,8.
30: Η ώρα είναι 2:30.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
13: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
17: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-326212. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Του 21ου αιώνα, έτσι.
4: Η επιγέστερη εκδοχή που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, η επιγέστερη, είναι πως δεν υπάρχει μέρημνα για έγκαιρη περίθαλψη σε ανθρώπους που ασθενούν. Αυτή είναι η επιγέστερη. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε όταν έχουμε 9 χαμένες ζωές σε 2 μήνες.
5: Ναι, είναι σοκαριστικό.
4: Μάλιστα.
5: Και η συζήτηση με αφορμή την υπόθεση Γιωτόπουλου προφανώς πάει προς την κατεύθυνση, νομίζω το είπε ο κύριος Φλωρίδης και το λένε όλοι αυτού του συναφιού, να αυξηθεί το διάστημα της υπόρους απόλυσης που μπορείς δηλαδή να βγεις, κάτι που θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο υπερπληκτισμό στις φυλακές, άρα επειδή μιλάμε με όρους κόστους και δεν θα έπρεπε μόνο γι' αυτό, θα έχει ακόμα μεγαλύτερο κόστος για το δημόσιο να συντηρηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις και μεγαλύτερο κόστος να αποπληρώνουμε αποζημιώσεις, γιατί θα είναι ακόμα περισσότερες οι προσφυγές ανθρώπων που θα πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα λένε κοιτάξτε σε τι κολαστήριο ας πούμε, είμαι αναγκασμένος να εκτείω την ποινή μου.
4: Α, μετά στο όνομα του υπερπληθυσμού μπορεί να έχουμε ιδιωτικές φυλακές, κινήσεις δηλαδή για ιδιωτικές φυλακές. Μπορεί να δούμε τέτοια πράγματα, μην ανησυχείς. Το μην ανησυχείς το βάζω σε εισαγωγικά βεβαίως. Αλλά εδώ, μιας και αναφέρεσαι σε αυτή την γενική γραμμή προς ολοένα και αυστηρότερες ποινές, που σημαίνει ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στις φυλακές για παραβάσεις που πριν από λίγα χρόνια ούτε κατά διάνοια θα επέσυναν τέτοιες ποινές. Να σκεφτούμε το κωμικοτραγικό του πράγματος που θα αναδειχθεί εάν μέσα σε αυτό τον γενικό κανόνα τα κάνουμε όλα πιο αυστηρά, στέλνουμε τον κόσμο για ψήλου πίδημα στη φυλακή και όσο το δυνατόν περισσότερο, δούμε... Λέω, αν δούμε μια τροποποίηση του ποινικού κώδικα, φωτογραφική.
5: Με τον κύριο Ντίλιαν.
4: Ακριβώς, τον κύριο Ντίλιαν και τους άλλους τρεις μαζί με τον κύριο Ντίλιαν. Αλλά προφανώς αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως την κυβέρνηση είναι ο κύριος Ντίλιαν, γιατί αυτός έχει πει θα κινήσω γη και ουρανό. Και γιατί είναι και Ισραηλινός αξιωματούχος, εν ενεργεία σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή του με υπηρεσίες, ίσως όχι το αξίωμά του στον. Στους IDF, στον στρατό, από εκεί έχει αποστρατευθεί και με αυτά τα πράγματα δεν παίζουν και θέλουν να τον εξευμενήσουν.
5: Λοιπόν. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, μας λέει ότι είχα συνάψει τέλος πάντων συμφωνητικό με την ΑΕΠ.
4: Ναι.
5: Άρα είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να τον καλύψουν με κάποιο τρόπο, που θα είναι, όπως λες, τραγική ηρωνία, γιατί το δόγμα νόμος και τάξη και ο ποινικός λαϊκισμός έχει βέβαια κάποια παραθυράκια που εξυπηρετούν μόνο την προσωπική σωτηρία και ασυλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Για τους κοινούς θνητούς είπαμε, ολοένα και μεγαλύτερη αυστηρότητα. Για εκείνους που πρέπει, επί οίκια. Λοιπόν, πρέπει σε εισαγωγικά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωσή σου. Να είσαι καλά.
5: Καλό απόγευμα.
4: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο τομέα της υγείας. Σε χθεσινό δημοσίευμα φιλοκυβερνητικής εφημερίδας αναφερόταν ότι τα λεγόμενα βραχιολάκια μείωσαν αισθητά τον χρόνο αναμονής των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, προσέρχονται στα δημόσια νοσοκομεία για εξετάσεις, για εισαγωγές. Για αυτό το ζήτημα, όπως και για την όλη κατάσταση των νοσοκομείων στο οποίο εργάζεται, μίλησε σήμερα το πρωί στον σταθμό μας ο γιατρός εντατικολόγος κ. Μιχάλης Ρίζος, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό. Ο κ. Ρίζος ανέφερε ότι οι κυβερνώντες προσπαθούν να δείξουν απεγνωσμένα πως όλο και κάτι θετικό καταφέρνουν στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς ψάχνουν επικοινωνιακά αντίβαρα στη γεννητική κατακραυγή που, όπως εκείνος είπε και εκτίμησε, αντιμετωπίζουν οι κυβερνώντες πάντα για την εγκατάλειψη της δημόσιας υγείας. Σε ό,τι αφορά τα περί αισθητής μείωσης του χρόνου αναμονής του κόσμου στα νοσοκομεία, ο κύριος Ρίζος είπε ότι αυτά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ας ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα εξ όσων ανέφερε.
0: Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Να σας πω ότι 2-3 δεδομένα επί αυτού. Το πρώτο είναι το εξής. Καταρχήν η σύγκριση πώς γίνεται. Εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς. Η σύγκριση με το χρόνο της προβραχιολακίων περίοδου δεν μετριότανε, δεν είχε κάποιο τρόπο να μετρηθεί. Ήτανε μόνο ένα, κινότανε με δειγματοληψία ή εμπαστώσει με την εικόνα που μετά με κινήσει και όλο τον κόσμο και που μιλάγαμε για πολύ ωραία αναμονή. Τώρα αυτή αν ήταν 3 ώρες 40 λεπτά ή 3 ώρες και 45 λεπτά ή 4 ώρες είτε δες πάρα πολύ μεγάλος χρόνος ή και 6 ώρες εξαρτώνταν και εξαρτάται προφανώς δεν έχει μια σταθερότητα από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από ώρα με ώρα προσέλευσης. Δηλαδή άλλο να έρθει κάποιος να πάθει ένα επίγον πρόβλημα και να έρθει την εφημερία του Αττικού π.χ. 8 η ώρα το απόγευμα, που θα δείτε έξω οποιαδήποτε μέρα, και σήμερα που έχουμε γενική εφημερία μπορεί να δεις και 500 ανθρώπους, και άλλο να έρθει 6,5 ώρα τα ξημερώματα προς το τέλος της εφημερίας. Άλλο στο νοσοκομείο Ελπής για παράδειγμα και άλλο στο κάτι άλλο στον Ευαγγελισμό. Ένας μέσος όρος έβγαινε αντρός που δεν μπορούσε να μετρηθεί. Άρα η σύγκριση, καταλαβαίνετε, σε σχέση με το παρελθόν είναι εντελώς αφαίρετη. Μιλάγαμε για πολύ ωραία αναμονή, αλλά κανείς δεν έχει μετρήσει ότι ήταν συγκεκριμένο. Τώρα, μετά τα βραχιολάκια. Δεν έχει αλλάξει καθόλου η κατάσταση. Με βάση ποιο πράγμα γίνεται μετά. Προσέξτε, δεν γίνεται με την ώρα ο ασθενής, είτε με το ΕΚΑΒ, είτε κυρίως για τον περιπατητικό, που εκ των πραγμάτων υποτίθεται δεν είναι πάντα έτσι. Αυτό έχει λιγότερο σοβαρό ή λιγότερο επίγον πρόβλημα σε σχέση με κάποιον που έρχεται με το ΕΚΑΒ. Δεν ισχύει πάντα αυτό, ξαναλέω. Δεν μετρείται λοιπόν από τη στιγμή που έρχεται στα επίγοντα. εύκολη του, αλλά από τη στιγμή που περιμένει δύο φορές τώρα για να πάει στο δεδομένο διοικητικό γραφείο, στο γραφείο κίνησης για να πάρει να προμηθευτεί το βραχιολάκι. Και αφότου γίνει αυτό και τον δύο γιατρός που τριάζει, ο γιατρός της διαλογής, μετά μετριέται ένας χρόνος, πώς μετριέται, ούτε και αυτός ξέρουμε ακριβώς αυτόν τον εκπαιδευτικό τρόπο, για να μέχρι να τον εξετάσει ο γιατρός μέσα στα επίγοντα, το χώρο των επίγοντων. Δεν μετριέται λοιπόν ούτε ο χρόνος προσέλευσης, ούτε ο χρόνος που έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις, οι πρώτες τουλάχιστον, και έχει βγει ένα πρώτο συμπέρασμα για το αν ασθενής θα είσαι στο νοσοκομείο τελικά και θα πάει σε ένα κρεβάτι, αν βρει, γιατί συνήθως βρίσκει ράντζο, ή στο Αττικό εννοώ, ή θα φύγει, θα πάει σπίτι με συγκεκριμένες οδηγίες. Αυτό το σύνολο αυτού του χρόνου, η εκτίμηση και των επιγοντολόγων και των νοσηλευτών που δουλεύουν καθημερινά είναι ότι όχι απλώς δεν έχει μειωθεί, αλλά μπορεί και να έχει αυξηθεί, γιατί υπάρχει και αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα, που σας εξήγησα, από την προσέλευση μέχρι να προμηθευτεί το βραχιολάκι, που πριν δεν υπήρχε. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε,
4: μια διπλή
0: γραφειοκρατική την πρόσθετη διαδικασία, η οποία υποτίθεται μέσα από τον ψηφιακό τρόπο και τις εφαρμογές θα μπορούσε να λύσει κάποια προβλήματα σε εισαγωγικά τσακωμών, ότι όχι εγώ είσαι πρώτος στη σύνθεση. Δηλαδή, μια κατάταξη γίνεται στην ουσία, αλλά επί της ουσίας της ιατρονοσηλευτικής αντιμετώπισης δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό.
4: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα διεθνή. Για το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο ίδιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε ο καθηγητής.
3: Νομίζω ότι και τα δύο μέρη αυτή τη στιγμή παίζουμε το χρόνο. Δηλαδή, από τη μια μεριά οι Ιρανοί θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή έχουν το χρόνο με το μέρος τους, δηλαδή όσο περνάει το διάστημα και παραμένουν οι τιμές σχετικά ψηλές και τα λοιπά, έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα, μεγαλύτερο μοχλό πίεσης. Από την άλλη πλευρά, και επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθούν. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ προσπαθεί να ισορροπήσει όχι σε δύο βάρκες, αλλά σε τρεις βάρκες, δηλαδή στις αγορές, στους ψηφοφόρους του, δηλαδή ιδιαίτερα στο MAGA movement, στο κίνημα του MAGA, του Make America Great Again, και στο Αμερικάνο Εβραϊκό Λόμπι. Οπότε προσπαθούν να κάνουν χρήση αυτού του χρόνου. Δεν φαίνεται κάπου, και αυτό ίσως το έχουμε συζητήσει, να υπάρχει κάποιο έδαφος για συμφωνία, δηλαδή αυτή που πέγαμε, μια μεγάλη γενική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα λήξει κατά κάποιο τρόπο μια και καλή την διαμάχη στη Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όλοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουν μια
4: εγχειρία επί της ουσίας που θα δώσει και στα δύο μέρη το δικαίωμα να λένε κερδίσαμε κάτι.
3: Τώρα,
4: ή κερδίσαμε.
3: Κοιτάξτε, κάθε ένας από τους δύο έχει ένα πρόβλημα με τον χρόνο. Ο Μεν Τραμπ είναι προφανές, είναι οι εκλογές που έρχονται το φθινόπωρο και που θέλει να έχει κάποιο αποτέλεσμα, και κυρίως θέλει να έχουν πέσει οι τιμές του πετρελαίου. Από την πλευρά του Ιράν όμως, κάτι που δεν έχει υποθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, είναι το εξής, ότι ξέρετε, το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα έχει μια τεράστια δυνατότητα προσαρμοστικότητας. Προσαρμογής. Και είναι πολύ πιθανό και οι αγορές και γενικότερα οι καταναλωτές να διαμορφώσουν προσαρμοστικά σενάρια και σχέδια σε σχέση με το Ορμούζ, ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και δηλαδή, οι καπιταλιστικές χώρες και κυρίως και οι εταιρείες και όλο το καπιταλιστικό σύστημα, και έτσι να μειώσει αρκετά τη σημασία του Ορμούζ στην στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή αυτό μπορεί να σας φαίνεται τώρα τρομερό και δεν μπορεί να συμβεί, αλλά συνέβη όμως μέσα στον χρόνο, στην πολύ πολύ νωρίτερα, την δεκαετία του 70, και τώρα και με έναν καπιταλισμό τη στιγμή που είναι πολύ παρασάγκες πιο προσαρμοστικός από ότι ο καπιταλισμός της δεκαετίας του 70. Υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος. Και έχω την αίσθηση ότι και από την πλευρά του Ιράν ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Mm-hmm. Μπορεί mm-hmm. να mm-hmm. επιτύχει κάτι καλό από την πλευρά του. Mm-hmm. Βέβαια, οι δύο πλευρές έχουν και διαφορετική στόχευση. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το μεν Ιράν θέλει να έχει μια γενική συμφωνία όσον αφορά γενικότερα την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή να μην επαναληφθούν όσο δυνατόν, να έχει κοιήσεις όσο είναι δυνατές αυτές. Ότι δεν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις εναντίον του και ότι θα υπάρξει μια κατάσταση στο Λίβανο που δεν θα απειλήθηκες πολλά. Αλλά από την άλλη μεριά οι Αμερικανοί φαίνονται ότι αυτή τη στιγμή στοχεύουν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη διαπραγμάτευση.
4: Ας ακούσουμε, φίλες και φίλοι, όμως και ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε για την κατάσταση στο Λίβανο ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Εν Λόγω Πανεπιστήμιο. Το συγκεκριμένο απόσπασμα, όπως θα ακούσατε, περιλαμβάνει και μια αναφορά στη λωρίδα της Γάζας.
3: Έχουμε μια σειρά από αντιφάσεις ή, αν θέλετε, μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν. Δηλαδή, μια διαπραγμάτευση με την λιβανική κυβέρνηση. Χωρίς τη Χεσμολάχ ή, αν θέλετε, με τη Χεσμολάχ να μην συμμετέχει καθ' αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είναι προβληματική, διότι η λιβανική κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της στη Χεσμολάχ, ακόμα και αν ήθελε να την επιβάλλει. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνει ένα εμφύλιο πόλεμο. Πράγμα που είναι το τελευταίο πράγμα που επιθυμούν όχι μόνο οι κυβέρνησεις της Λιβάνου, αλλά και όλοι οι Λιβανέζοι. Mm-hmm. Έχουν τόσο μικρή εμπειρία από ένα πολύ μακρό πόλεμο. Περίπου 20 ετών στη δεκαετία του 70 και του 80, που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το επαναλάβουν. Έτσι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση. Δηλαδή, δεν έχουμε το αντίστοιχο, το ανάλογο, αν θέλετε, που έχουμε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ δεν διαπραγματεύονται μεταξύ τους οι αντιμαχόμενοι. Και οι αντιμαχόμενοι είναι η Χεζμπολά και το Ισραήλ. Και επίσης, η αντίληψη που υπάρχει ότι η Χεσμολάχ που μπορεί να εξουδετερωθεί πλήρως κτλ. Είναι πάλι μια αντίληψη, θα έλεγα,
4: εξωπραγματική.
3: Δηλαδή, είναι δυνατόν να διαλυθεί μια οργάνωση η οποία βασίζεται σε μια πολύ μεγάλη κοινότητα. Δεν λέω ότι όλη η κοινότητα των συνειδητών υποστηρίζει τη Χεσμολάχ, αλλά μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο θα έλεγα, υποστηρίζει τη Χεσμολάχ. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι και το ακούω και από και στην Ελλάδα να διαλυθεί είχε. Πώς θα διαλυθεί είχε πολλά. Είτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρές αντιλήψεις. Και νομίζω ότι αυτές όλες οι αντιφάσεις ή, αν θέλετε, αυτές οι αυταπάτες ή όπως θέλετε πέστε τους είναι που δεν οδηγούν πουθενά στο Λίβανο. Mm-hmm. Η υπόθεση του Λιβάνου είναι ήταν η συνολική αποχώρηση του Ισραήλ και μια συμφωνία με τη Χεσμολάχ. Θέλετε να μην τη λέμε Χεσμολάχ, να τη λέμε κάπως αλλιώς του συντικής κοινότητας για να μην αναγνωρίσει κανέναν. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να δώσω συμβουλές διπλωματικού χαρακτήρα mm-hmm. στο Λίβανο ή στη Χεσμολάχ. Mm-hmm. Αλλά, mm-hmm. εν πάση περιπτώσει, και εκεί να γίνει μια συμφωνία στη γραμμή τη συμφωνία που έχει κάνει και το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτού πρόκειται. Τώρα, αν το Ισραήλ έχει μια τάση να διατηρεί οποιαδήποτε και κυρία έχει συμμετάσχει, ευτυχώς όχι αυτή που αφορά το Ιράν. Δηλαδή, το Ισραήλ αντιλαμβάνεστε ότι τα πάντα τα κάνει στη βάση της ισχύως. Δηλαδή, μπορεί να διαλύσει την κεχηρία και να προχωρήσει σε χτυπήματα στη Γάζα, το κάνει. Μπορεί να το κάνει στο Λίβανο, το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει εναντίον του Ιράν, γιατί οι ΗΠΑ δεν το επιτρέπουν. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανό να το κάνει, αλλά και έτσι δεν το κάνει. Δηλαδή, δεν έχουμε μια πραγματική τήρηση των εκεχεριών από την πλευρά του Ισραήλ. Είναι μια αντίληψη που έχουν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει παντού να διαμορφώσουν περιοχές, ζώνες αναχώματος, νεκρές ζώνες, το βλέπουμε στη Γάζα, το βλέπουμε στη Νότια Σύρια, το βλέπουμε τώρα και στο Λίβανο. Δηλαδή μια τακτική που την ακολουθούν μόνο στο Λίβανο, γιατί τους επιτίθεται η Χεσμολάχ.

0: Γιατί κανένας δεν καταγράφει επιθέσεις της Χάμας εναντίον του Ισραήλ. Τα προβλήματα με τους Παλαιστίνιους για τους Ισραηλινούς είναι δύο. Το ένα είναι ότι ήδη οι Παλαιστίνιοι δεν φεύγουν, δεν έχουν καμία διάθεση να φύγουν, γιατί ξέρουν ότι τους περιμένει η μόνιμη και αιώνια προσφυγιά, δηλαδή δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν πίσω, δεν θα τους επιτρέψει το Ισραήλ. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κανένας που να τους δεχτεί. Προφανώς οι Παλαιστίνοι δεν θα αφήσουν τη Γάζα ή την Δυτική Όχθη για να πάνε στη Σομάλιλαντ, ξέρω, ή σε κάτι ανάλογο.
1: Αυτά και με τα διεθνή, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα στα αθλητικά. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε σε εξέλιξη την σειρά των αγώνων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Αγώνας που θα λέγει κανείς πως γίνεται σε δύο ταμπλό, στους αγωνιστικούς χώρους αφενός και σε εκδόσεις ανακοινώσεων αφετέρου. Και έχουμε όσον ούπο και το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικό είναι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αλέκα Ζουμή, να δούμε πώς θα διεραρχήσει και τι ακριβώς έχει να μας πει. Αλέκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Διονύση, όπως είπες και εσύ, έχουμε σε εξέλιξη τη σειρά των τελικών της Basket League, της Greek Basket League. Η Ευρωλίγκα τελείωσε. Όλα καλά. Εδώ έχουμε θέμα. Και τι εννοώ, όπως το είπες και εσύ, διεξάγεται σε δύο ταμπλό αυτές οι αναμετρήσεις, αυτή η σειρά των αναμετρήσεων, γιατί εκτός από το αγωνιστικό, όπου είναι πρωταγωνιστές οι αθλητές, υπάρχει και το εξαγωνιστικό, αυτό το δυστυχώς τοξικό πλαίσιο στο οποίο κινείται το ελληνικό πρωτάθλημα και αφορά τους δύο αιώνες εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε εξέλιξη ενώπιον του αυριανού τρίτου τελικού, να θυμίσουμε εδώ στον αφορά το σημαντικό κομμάτι, ότι βρίσκονται οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, βρίσκονται στο 1-1. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας σε αυτή τη σειρά. Στο πρώτο παιχνίδι νίκησε τον Παναθηναϊκό στην έδρα του. Στο δεύτερο παιχνίδι, στο T-Center την Παρασκευή, νίκησε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό. Και τώρα πάμε σε τρίτο παιχνίδι, αύριο το βράδυ στις 9, με πολύ τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στους παράγοντες των δύο ομάδων. Με πολύ τεταμένο το κλίμα. Το βράδυ της Παρασκευής είδαμε και τον κύριο Γιαννακόπουλο να μπαίνει κάποια στιγμή να μπαίνει μέσα στο παρκέ, προκάλεσε τη διακοπή του αγώνα με τον διαιτητή Παπαπέτρο να διακόπτει για λίγα λεπτά. Ναι, λέει πως αν ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο θα διακόψει οριστικά το παιχνίδι. Αυτό ήρθε ακολούθηση καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω δηλώσεων εκείνο ακριβώς το βράδυ. Και πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ προχώρησε σε καταγγελία και ενώπιον της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν, τα όσα καταγγέλει. Για το game του των τελικών. Με αυτή την καταγγελία ο Ολυμπιακός ζητά να επιβληθεί κύρωση μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό και να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και παράλληλα να του απαγορευτεί είσοδος στα γήπεδα για 5 χρόνια. Δεν έχει κάποιο νόημα, νομίζω, να διαβάσουμε εδώ τώρα την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Καταλαβαίνουν οι κροατές και κροάτριες σε ποιο κλίμα μέσα θα διεξαχθεί ο αυριανός τρίτος τελικός.
1: Γενικά είναι και μακροσκελής ανακοινώσεις και το μεν και τον δε, οπότε δεν θα είχαμε και χρόνο
2: για να τις ακούσουμε. Είναι και ραδιοφωνικό ακριβώς. Δεν είναι πολύ μεγάλη αυτή, αλλά δεν έχει κανένα νόημα, Διονύση, και όσο λιγότερο δίνουμε και αξία στα εξωαγωνιστικά, τόσο αδικούμε το ίδιο το σπορ, έτσι, και μιλάμε για δύο ομάδες που είναι εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη με πάρα πολλά κανάλια να έχουν διεκδικήσει και να παίρνουν τα δικαιώματα αυτών των αγώνων αυτές τις μέρες που εδώ διεξάγεται το πρωτάθλημα, και να βλέπουν τα χάλια μας. Και εκτός να πούμε ότι και τα δύο παιχνίδια δεν ήταν διαφήμιση του μπάσκετ, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι δύο ομάδες έμειναν χαμηλά όσον αφορά την ποιότητα αυτά τα παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν μέχρι στιγμής. Είναι ένας Ολυμπιακός πάρα πολύ κουρασμένος, είναι ένας Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει τις λύσεις και την εξηλαίωση για τη χαμένη Ευρωλίγκα, για το ότι δεν κατάφερε να παίξει Final Four στην έδρα του μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος. Πολύ μεγάλη ένταση, έτσι. Παρόλα αυτά, μέσα στο γήπεδο οι παίκτες κρατούν μια εξαιρετικά αξιοπρεπή τάση και υψηλότατο επίπεδο. Να δούμε λοιπόν αύριο το βράδυ πώς θα συνεχιστεί. Να πάμε λιγάκι στο ποδόσφαιρο. Ελλάδα και Ιταλία, δύο εθνικές ομάδες που έμειναν εκτός της τελικής φάσης του επερχόμενου παγκοσμίου κυπέλου. Ολοκληρώνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για αυτή τη σεζόν. Ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι απόψε στο Ηράκλειο Κρήτης.

0: στις 10 το βράδυ. Το βλέμμα στραμμένο βέβαια στην έναρξη του UEFA Nations League στα τέλη του Σεπτέμβρη. Οι δύο ομάδες θέλουν να αξιοποιήσουν την αναμέτρηση ως ευκαιρία για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, έτσι, οι προπονητές τους. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι ναι, εκτός από την εθνική ομάδα, ούτε η Ιταλία κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ. Είναι από τις μεγάλες απούσες η Ιταλία και προετοιμάζεται τώρα για την επόμενη διοργάνωση. Σε αυτή τη διοργάνωση μεγάλη πρωταγωνίστρια εξελίσσεται, αναδεικνύεται η ομάδα του Ιράν για όλους τους λάθος λόγους και χωρίς να ευθύνεται για τίποτα. Υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη από την Παρασκευή. Κρατούσαν, οι παίκτες ήταν στην Ατάλεια της Τουρκίας, περίμεναν τις βίζες, ενώ είχαν παραδώσει τα διαβατήριά τους στην Αμερικανική Πρεσβεία της Τουρκίας και περίμεναν τις βίζες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στο Μουντιάλ. Εδώ να πούμε ότι κατ' εξαίρεση, με αλλαγή της τελευταίας στιγμής, η αποστολή του Ιράν πλέον θα έχει ως βάση το Μεξικό, μεταφέρθηκε η βάση της στο Μεξικό και πλέον αυτό που πάλευαν να πάρουν ήταν οι βίζες, ώστε να ταξιδέψουν καταρχάς, γιατί χωρίς να πάρουν και τα διαβατήρια δεν μπορούσαν καν να κάνουν το ταξίδι, και τις βίζες για να μπορούν να συμμετέχουν στα μάτια τα οποία είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ποτέ η FIFA δεν δέχτηκε το αίτημα να γίνουν τα μάτς των Ιρανών στο Μεξικό. Η λύση που δόθηκε δεν είναι λύση. Είναι ο απόλυτος εξευτελισμός αυτής της διοργάνωσης, φαίνεται σε πολυεπίπεδα, έτσι, και φάνηκε και τώρα. Η εθνική ομάδα λοιπόν του Ιράν εξασφάλισε τις απαραίτητες βίζες για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team, κλείδωσε την συμμετοχή της στο Μουντιάλ, αλλά τι τους υποχρεούν να κάνουν οι Αμερικανοί? Επιβλήθηκε ένας πρωτοφανής περιορισμός. Η αποστολή του Ιράν θα εισέρχεται στο αμερικανικό έδαφος το πρωί της ημέρας του κάθε αγώνα και είναι υποχρεωμένη να αποχωρεί αυθημερών αμέσως μετά τη λήξη, να πηγαίνει πίσω στο Μεξικό.
1: Αυτό είναι και ένα ωραίο κόλπο για να εξουθενωθούν.
0: Εντελώς. Γι' αυτό το χαρακτήρισα απόλυτα.
1: Ο πολύ σκύρος Ινφαντίνο που δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε για την λαμπρότητά του. Τι λέει γι' αυτό, του φαίνεται λογικό?
0: Δεν έχει ακόμη βγάλει άφημα. Είναι φοβερό το ότι επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η θέση του Ιράν κατηγόρησε το Ιράν, εννοείται, τις Ηνωμένες Πολιτείες για εκδικητική συμπεριφορά και μεμονωμένη αντιμετώπιση διάκρισης, έτσι. Ναι. Στο μεταξύ έχουν αποκλείσει και πάρα πολλά άτομα από την αποστολή οι Αμερικανοί. Ναι. Δηλαδή μάλιστα, το Ιράν πηγαίνει και μισή αποστολή και με αυτόν τον τρόπο.
1: Ωραία.
0: Θα έχει απόνερα αυτή η ιστορία, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Εντάξει, με τον Τραμπ δεν ξέρεις τίποτα. Η επόμενη κίνηση είναι να αποχρεωθούν οι παίχτες της εθνικής Ιράν να παίζουν με σαγιονάρες αντί για με αθλητικά παπούτσια. Δηλαδή.
0: Ναι, θέμα δεν είναι εδώ ο Τραμπ, είναι αυτό που είπες και εσύ. Είναι η στάση της FIFA. Είναι ανίκανη, εντελώς ανίκανη να διαφυλάξει τη δική της διοργάνωση, έτσι, σε αυτή την περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Αλέκα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Ήταν η Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής για όλες και για όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι... 3.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαίτερως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο Καπί Ελευθερούπολης.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
9: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
0: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
0: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
0: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 25920062472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα.
17: Coffee Press.
16: Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
18: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και τούτη εδώ την εβδομάδα, να είμαστε και πάλι μαζί για περίπου 2 ώρες. Καλωσορίσατε στο έγκυρο Airplay Chart που έχει η Ελλάδα από την IFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για ένα ολόκληρο 2 ώρο. Σας θυμίζουμε ότι είμαστε το... η εκπομπή δηλαδή, είναι το μόνο έγκυρο Airplay Chart αναγνωρισμένο από την IFPI και βεβαίως από το εξωτερικό όσον αφορά τα τραγούδια, τα κομμάτια αν θέλετε, από το διεθνές ρεπερτόριο που σαρώνουν σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Και για εσάς που είστε τακτικοί ακροατές, ξέρετε ότι πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20. Το ακούσαμε λοιπόν μόλις τώρα, Sombre και Undressed. Σας έχω καινούριο τραγούδι που χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνει μες στην 20. Είναι αρκετά καινούριο, είναι αρκετά πρόσφατο και νομίζω μες το καλοκαίρι θα τα ακούμε πάρα πολύ, για να μην σας πω και το χειμώνα. Όμως αυτά λίγο αργότερα. Προς το παρόν, Ed Sheeran στη συνέχεια στο νούμερο 19, Azizam.

κάτω. Η Κέιτο, αν θέλετε, στο νούμερο 17 του την εβδομάδα, Turn the Lights Off, και μία θέση πιο κάτω, στο 18, ακούσαμε Papa Ute Afro Soul. Ένα κομμάτι διαφορετικό, σε μια γλώσσα διαφορετική, πολύ ωραίο κομμάτι, κατ' εμέ διαφορετικό, το τονίζω, Mike's Mind, και έχω την εντύπωση ότι το τραγούδι έχει ένα πολύ καλό, αν θέλετε, vibe, νομίζω ότι θα πάει αρκετά ψηλά. Εγώ χαίρομαι όταν μπαίνουν κάπως διαφορετικά τραγούδια μέσα στην εικοσάδα. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά, κλασικά, Tate McRae, Sports Cars, το 16. You know

0: Χαρίς και Εσύ.
1: Έχεις ιδέα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News.
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Jonas Blue και Edge of Desire στο νούμερο 15 εδώ στο International Top 20 από την AFPI. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Το καινούριο κομμάτι του Alex Warren. Δεν είναι πολύ καινούριο, αλλά είναι σχετικά πρόσφατο βέβαια, σε σχέση πάντα με το Big Hit, το οποίο έκανε τον Alex Warren τόσο γνωστό, δηλαδή το Ordinary. Αναφέρομαι βέβαια στο Fever Dream, ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, στο 14, και σε λίγο το τυχερό 13 New Religion από Bebe Rexha.

Έχω ένα καλό feeling για το τραγούδι, σας το είχα πει όταν μπήκε μέσα στην 20άδα, το Let Me Be από The Second Voice. Νομίζω ότι μπορεί να μπει μέσα στη δεκάδα, τώρα είναι στο νούμερο 12. Έχουμε κομμάτι εκτός 20άδας και μετά η αγαπημένη Olivia Dean με το πολύ γλυκό So Easy to Fall in Love στο 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο International Top 20, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε μαζί και πάλι για άλλη μια ώρα και φυσικά θα μπούμε στη δεκάδα. Και το κυριότερο, για να δούμε, παραμένει παιδιά η Taylor Swift κατσικωμένη, όπως πολύ σωστά λέει εδώ ένα συνεργάτης της εκπομπής, στην θέση νούμερο 1. Όλα αυτά και κάποια άλλα θα τα μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαίτερως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
5: Χρόνο με το χρόνο η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cap for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
11: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
17: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
19: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
20: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
21: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
22: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
23: Τηλέφωνο 25920 62 472.
24: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
25: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
26: Ακούστε μας ζωντανά.
25: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
26: Από το e-Pavla Radio.
25: Από το live24.gr.
26: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
27: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector και την AFPI. Ο Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο και βεβαίως στην παρέα σας για άλλη μία ώρα. Μπήκαμε πια με στη δεκάδα. Το δεκάρι το καλό το ακούσαμε τώρα από τις κουκλάρες Κατσάι με τον Γκαμπριέλα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Ένα τραγούδι που φυσικά είχε πάει όχι μόνο στην κορυφή, είχε μείνει πολύ καιρό εκεί. Ordinary στη συνέχεια στο 9 από Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's

Πετάμε Ιμπάλα, Ντράκιουλα, στο νούμερο 7. Ωραίο τραγούδι, ωραίο κομμάτι, μία θεσούλα πιο κάτω βέβαια. Ακούσαμε Jamaican Bam Bam από Hugh Gale στο 8. Έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά Now David Guetta με Τον Ζεντάι και Teddy Swims, που ίσως είδατε, ίσως συνειδητοποιήσατε ή αν θέλετε ανακαλύψατε τώρα τυχαία, τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από περίπου 1,5 χρόνο, σχεδόν 1,5 χρόνο, δεν έχουμε Teddy Swims μόνο του μέσα στην 20. Δηλαδή όλα τα κομμάτια του βγήκανε εκτός 20. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κοντά, γι' αυτό και είναι πολύ πιθανό να ξαναμπεί κάποιο τραγούδι μέσα στο Top 20. Σε λίγο λοιπόν, David Guetta, Gone Gone Gone στο 6.

0: 92,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Έλα περβάλλει μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ.
9: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή.
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Είμαστε πια μέσα στο Top 5 εδώ στο Airplay Chart του Media Inspector. Ο Κώστας Τόπλος στην παρέα σας για λίγο ακόμη και από Ray. Μόλις τώρα ακούσαμε Where is my husband? Where the hell is my husband? Στο νούμερο 5. Τώρα, βραβευμένο, αγαπημένο, παραμένει μες στην πεντάδα. Έχει μπει, έχει βγει βέβαια την πεντάδα αρκετές φορές. Ο λόγος βέβαια για το Golden στη συνέχεια στο 4 από Hendrix.

το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι ξανά για άλλη μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα από τον Bruno Mars, Just Might, στο νούμερο 2. Ενώ μια θεσούλα πιο πριν, στο νούμερο 3 ανέβηκε μια θέση η Ζέινα με τον Τζανάντο. Ένα τραγούδι το οποίο σας είχα πει όταν μπήκε στην 20άδα, είχα ένα πολύ καλό feeling, τελικά δεν έπεσα έξω. Έχει φτάσει μέχρι το νούμερο 3, δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Το σίγουρο είναι ότι πρώτον, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, που σημαίνει θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου σχεδόν ένα δίωρο. Κώστας Σιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Επίσης θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός 20άδας και για άλλη μια εβδομάδα, oh yes, η Taylor Swift, Βασίλισσα, με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο Καπί Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις. Όπως παλιά.
5: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.c.pavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι, και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι, το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω, αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay?
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή.
0: Ναι,
1: γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κάνεις
1: 181. Λάθος. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά, ναι, ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε οι τσίχλοι έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Τι στην TV.
1: Για πες τι έχουμε σήμερα.
2: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
1: Okay.
2: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Ωραία. Η Summer Torres είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία.
1: Α, μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως.
1: Ναι, γνωρίζει.
2: Καλά, γνωρίζει.
1: Ναι.
2: Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ.
1: Ναι.
2: Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου.
1: Από τους ξανθούς και τις ξανθές.
2: Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι
1: όνομα.
2: Και να λέγεσαι ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
1: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
2: Αμέ.

0: στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Μην τον ακούς, κορίτσι μου. Άστον, αυτός από γεννησιμιού του είναι για να αγχώνει τον κόσμο. Καλώς την να.
0: Καλώ σα βρίσκω.
1: Βασιλεία Πέτρου, λοιπόν, και σε ακούμε.
0: Εφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα, που έχει εξαπλωθεί σε υπερθετικό βαθμό. Εξαπλώνεται πλέον στην Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, ενώ έχουν αλλιευτεί αυτά τα εισβολικά είδη ακόμα και σε ακτές του Αργοσαρονικού. Το πρώτο ψάρι λαγοκέφαλος έχουμε αναφορές πως εμφανίστηκε το 2005 και ταυτοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο και στη Ρόδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, εξηγεί η δόκτωρ θαλάσσιας βιολογίας στο ΕΛΚΕΘΕ, Νότα Περιστεράκη. Πρόκειται για ένα ψάρι που έχει τετροδοτοξίνη, μια ιδιαίτερα τοξική ουσία που μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο οργανισμό από αναπνευστικά προβλήματα μέχρι και θάνατο. Είναι ακατάλληλος προς βρώση και επικίνδυνος, καθώς πλέον υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά επιθέσεων σε ανθρώπους. Ο λαγοκέφαλος έχουμε διαπιστώσει πως μπορεί να φτάσει στα ελληνικά νερά έως και 7 κιλά. Ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, σε θερμά νερά, και ως εκ τούτου στις νότιες περιοχές της χώρας το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες του agrotipos.gr, ετοιμάζονται κάποιες μελέτες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ώστε να προχωρήσουν κάποια πιλωτικά προγράμματα και στις δύο περιοχές. Οι πιλωτικές εφαρμογές θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη εφαρμογή της επιδοτούμενης εξαλίευσης λαγοκέφαλου και στις υπόλοιπες πληττόμενες περιοχές, ώστε να περιοριστούν οι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στη θαλάσσια πανίδα και στο εισόδημα των παραγωγών.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ.

0: Έτσι, για να μαθαίνουμε αυτά που γίνονται, γιατί...
1: Και να προστατευόμαστε.
0: Όπως ακούγεται και στο σήμα της εκπομπής, ζούμε στην εποχή της AI.
1: Έτσι είναι.
0: Και ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι και φανταστικός και πραγματικός.
1: Και μερικές φορές ταυτόχρονα και τα δύο.
0: Και μερικές φορές κολωμάνε και κάποιοι.
1: Μήπως ή αυτό.
0: Ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε δεν τα ξέρει κανένας άλλος και δεν
1: ναι,
0: είναι έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, για αυτή τη νέα τεχνολογία που προωθεί το group του Elon Musk.
1: Ναι.
0: Και η Meta.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι,
1: και ο Ζούκεμπεργκ από κοντά.
0: Έτσι, με τα γυαλιά τα οποία όταν τα φοράς πλέον θα είναι, παρακαλώ πάρα πολύ, μη στέλνετε μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, τα οποία γυαλιά όταν τα φοράς μπορούν να σου δίνουν
1: πληροφορίες
0: για τα πάντα, που βρίσκεσαι, που θες να πας, σύνδεση με τον υπολογιστή σου.
1: Έτσι.
0: Ακόμα να διαβάζεις και email και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Είναι τα περίφημα γυαλιά Ray-Ban Meta.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Για πες.
0: Έγινε έρευνα στη Σουηδία, σοβαρό ναι. κράτος, από τις εφημερίδες Svenska Dagbladet
1: ναι.
0: και την Göteborg Posten.
1: Okay.
0: Και τα αποτελέσματα είναι σοκαριστικά.
1: Για πες.
0: Η ερευνητική ομάδα των εφημερίδων της Σουηδίας αποκαλύπτει μια καταιγιστική, ομή, κρυφή ροή δεδομένων που τροφοδοτεί τα συστήματα του τεχνολογικού κολοσσού της Meta.
1: Και παιδί μου, ούτε να πατήσεις δεν μπορείς.
0: Μιλώντας, λέει, με τους υπαλλήλους της εταιρείας Sama, υπεργολάβο της Meta στην Κένια, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν βγει τα εξής από σχολιαστές δεδομένων, τους data annotators.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι σε ορισμένα βίντεο, λέει, εκεί μπορείς να δεις κάποιους από τη Σουηδία, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνουν στην τουαλέτα ή να γδύνονται. Δεν νομίζω, λέει, ότι το γνωρίζουν, γιατί αν το ήξεραν δεν θα τα φορούσαν τα γυαλιά αυτά. Δηλαδή τι γίνεται, μέσα από αυτά τα γυαλιά, αυτά τα οποία βλέπεις.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτό είναι το λιγότερο. Αν βλέπεις, λες, τον υπολογιστή στο λογαριασμό της τράπεζας.
0: Αμέ, γιατί όχι.
1: Α, λοιπόν, πα, πα.
0: Έτσι, τα τραβάνε από εκεί μέσα και πηγαίνουν κάπου.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Αυτά πηγαίνουν κάπου. Εμείς που θα καταλήξουμε να πάμε να κρυφτούμε.
0: Φάτε μάτια ψάρια. Ναι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαίτερως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο Καπί Ελευθερούπολης.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
6: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά,
5: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
6: Coffee Press.
5: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Μπόρμαν Προ και Νακαγιάμα Προ. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
9: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
10: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
11: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
17: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Μας είπες για τα πέναλτι. Μας είπες για την οκτάρα του Παναθηναϊκού το 1930.
1: Έτσι.
0: Σήμερα θα μας πεις
1: για τη Γενόπ ΔΕΗ. Σε χάλασα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Η Γενόπ ΔΕΗ έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία συνέχερε ποιον νομίζεις?
0: Ποιον?
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί?
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν πολύ σωστό και επικρότησε την απόφαση του τότε Αμερικανού Προέδρου και τώρα βεβαίως να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και διαβεβαίωνε η Γενόπ ΔΕΗ το 2017. Μάλιστα. Ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Την πληρώνουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά τότε...
1: Ναι.
0: Ο κύκλος εργασιών ήταν κάτω από τα 1 δις.
1: Α, μπράβο.
0: Και τώρα είναι πάνω από τα 8.
1: Τώρα δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Για πάμε.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, τώρα το παραμύθι έχει παραγίνει έτσι.
1: Τώρα τα έχουμε βάλει με την AI σωστά σήμερα.
0: Έτσι, ναι, γιατί όχι. Για πες.
1: Άκου να δεις. Ο Μόργαν Φρήμαν, πολύ γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο CBS Morning, μέσα σε όλα τον ρωτήσαν και για τη ρεγδαία εξέλιξη της AI και τη δυνατότητά της να μιμείται πρόσωπα και φωνές, και αυτό και πρόσωπα και φωνές ηθοποιών, και αυτό είναι, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Αμερική.
0: Όντως, ναι.
1: Και ο άνθρωπος, αντί να πει, ξέρετε, ανησυχώ, έχω αυτό, έχω εκείνο, είπε απλώς τη φράση, έχω βάλει δικηγόρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Κακομοίρης, επειδή έχει τόσο εξαιρετική φωνή και τόσο καλή άρθρωση,
0: και κυρίως έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ.
1: Ακριβώς. Και τι κάνω με την AI? Ακούς με τη φωνή του στο TikTok και στο Instagram,
0: ναι,
1: τι προσευχές χριστιανικές,
0: ναι,
1: τι πολιτικές πολεμικές ανταποκρίσεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ο χριστιανός ακούγει τη φωνή του χωρίς να το ξέρει καν ο ίδιος.
0: Okay.
1: Και είπε ότι έχουν αναλάβει δράση δικηγόροι του για να το περιορίσει αυτό με τις εταιρείες AI, που δεν είναι και μία στην Αμερική και γενικά στον κόσμο. Και ενώ του είπανε, μα εσείς που έχετε τόσο ωραία φωνή και χαρακτηριστική, τους είπε, να σας πω κάτι, αυτό δεν γεννήθηκα έτσι. Κάτι έκανα για να το καλλιεργήσω.
0: Σωστό.
1: Και σπούδασα και δούλεψα συστηματικά.
2: Η ώρα είναι 6:30. Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-32705.
12: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, τι παρατηρώ.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Μουσική ενότητα της.
1: Τι μας έχει για σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Οκ, είναι οι διασκευές.
1: Αχα, έτσι. Ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a Little Help from My Friends.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του Τζον Λένον και του Πολ Μακκάρνεϊ και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα. Έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το. Ψάξτε το, όχι το Google.
0: Το, λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να, που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993 στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Jimmy Page, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψεις βιβλίο, γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νιχάρει τον, ανάψε ένα κερί.
1: Όπου και να μπει, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ματιασμένη. Είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με στην τρέλα, μας χαίρεσαι κι εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, ό,τι είπαμε
1: να δω
0: και
1: αλάτι. Λίγο χάσιμο, αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι, πέστα.
0: Φιλιά πολλά από όλους εμάς.
1: Να είστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
8: Χρόνο με το χρόνο η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

πριν μπω στο στούντιο διάβαζα για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λίγες μέρες, Μουντιάλ 2026. Να μου πεις τώρα δεν ενδιαφέρει και τις περισσότερες γυναίκες, σίγουρα, ούτε και όλους τους άντρες. Εγώ ας πούμε δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον γιατί διαβάζω εδώ ότι για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί μπάλα όπου μέσα θα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπάλα θα συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη με αισθητήρες που θα συλλέγουν δεδομένα. Και επίσης για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 48 ομάδες. Αυτά διαβάζω εδώ. Κατά τα άλλα, καλωσορίσατε και σήμερα για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Μπορεί να βρισκόμαστε στην χώρα που όλοι κάνουν διακοπές, όμως οι Έλληνες, τουλάχιστον τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι πολύ δύσκολα με τις διακοπές. Οι μισοί λέει φέτος δεν θα πάνε διακοπές. Βέβαια έχουμε μια επιτυχία τεράστια από τα γραφόμενα, δεν το λέω εγώ, τα δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ από επίσημα μεγάλα site, ότι πέρυσι 52% δεν πήγανε διακοπές οι Έλληνες. Φέτος το 50% των Έλληνων δεν θα πάει διακοπές, άρα έχουμε μια επιτυχία εδώ, έτσι λένε. Τι να σου πω εγώ. Το άλλο 50% τώρα που θα πάει διακοπές, από το άλλο 50% μάλλον, πιο σωστά, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, 14% θα κάνει τις ίδιες με πέρυσι και 2% μόνο θα κάνουν περισσότερο από πέρυσι, από αυτά που διαβάζω εδώ πάντοτε. Το 35% στα εξοχικά τα δικά τους ή άλλων φίλων τους. Το 35% επίσης σε δωμάτια, άλλο ένα 35% εκεί. Το 29% σε ξενοδοχεία.

σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί εδώ με μουσικές από το παρελθόν αλλά και φρεσκότατα κομμάτια, φρεσκότατα τραγούδια. Που με κάποια από αυτά σίγουρα θα πάμε όλο το καλοκαίρι, αν και βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσέ το αυτό.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Auto Center Service, Χάρη Στιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190.
2: Στο
9: το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Έλα περδόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
11: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Υπάρχει ένα αστείο το οποίο το ακούμε δεκαετίες τώρα, αυτό που λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Εννοούν ότι οικονομικό έρχεται, έτσι, στην τσέπη μας, στη χώρα, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το εννοούν, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις υπηρεσίες. Και τις υπηρεσίες που μπορεί να κάνει το κράτος, έτσι, να δώσει το κράτος. Την ασφάλεια που χρειάζεται. Ας πούμε οι γιατροί. Να υπάρχουν γιατροί από όλες τις ειδικότητες να εξυπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά, αλλά σε κανονικά νησιά που έχουν πάρα πολύ κόσμο. Έτσι ώστε αν πάθει κάτι ένας τουρίστας, να μην γίνουμε ρετζίλοι σε όλο τον κόσμο. Τα σκουπίδια επίσης. Σε κάποια σημεία τουριστικά. Και το άλλο, το οποίο ο άλλος 7 η ώρα το πρωί μπορεί να βάλει μπροστά το κομπρεσέρ, το φορτηγό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ξεκινήσει να κάνει δουλειές, ενώ ο άλλος έχει έρθει για διακοπές και κοιμάται. Δηλαδή θα έπρεπε αυτό να το κόψουν 3 μήνες τουλάχιστον, θα σου λέγα εγώ. Όμως αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι που διαβάζω ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πήρανε αύξηση, σημειώστε το αυτό, 2%. Τόσα λεφτά που να τα βάλουνε, απορώ. Όπως επίσης ότι οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι ήταν να είναι στη θέση τους 1η Ιουνίου, δεν θα είναι όλοι. Και για να καλυφθεί το 90% των θέσεων αυτών, θα πάει Ιούλιος. Μου θυμίζει αυτό που ξεκινάει η σχολική χρονιά και λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και τα παιδιά κάνουν 3 και 4 ώρες μάθημα σε κάποια σχολεία.

Αυτό με τις έξυπνες κάμερες που έχουν μπει σε Αθήνα κυρίως. Δεν ξέρω πού αλλού. Σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει έξυπνες κάμερες. Μάλλον στην Αθήνα πρώτα. Δεν πήγε καλά. Μέχρι στιγμής 5.500 κλήσεις. Έστειλαν. Δηλαδή τις είδανε τώρα τις κλήσεις αυτές και σου λέει στείλτες. Καλά τα λέει. Μόνο οι 400 ήταν πιθανές παραβάσεις. Όλες οι άλλες ήταν από λάθος. Αυτές είναι οι έξυπνες κάμερες. Γιατί δεν βάζετε τον αστυνομικό όπως ήταν παλιά? Να ρυθμίζει την κίνηση, να σου κόβει κλήση και όλα τα υπόλοιπα, να δουλεύουν και οι άνθρωποι. Τι στο καλό. Τι επιμονή είναι αυτό με τους αυτοματισμούς, πραγματικά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε γιατί είναι η επιμονή αυτή, αλλά αναρωτιέμαι έτσι, για να υπάρχει.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Με βρίσκεις εκεί στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Έρχεται ολοκένουργιος Good Job Nicky στα αυτιά μας με το Questions, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες. Διαφημίσεις που έρχονται και σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσει κανείς. Άκου τώρα τι ωραίο κομμάτι του Good Job Nicky.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα.
11: Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
17: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

ένα από τα αγαπημένα μου αυτό το χρονικό διάστημα που μου κάνει πάρα πολύ καλοκαιρινό, χαρούμενο και κεφάτο και αισιόδοξο, γιατί όχι. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα θυμίσω δύο φορές την εβδομάδα εδώ παρέα. Κοιτάω εδώ με τι σανό θα μας ταΐσουν τα αθηναϊκά κανάλια από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα σας τα πω στη συνέχεια.

Λοιπόν, τα ιδιωτικά κανάλια που δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδιωτικά, μιας και παίρνουν αρκετά χρήματα από το κράτος, από τις τσέπες μας δηλαδή, είτε μέσω διαφημίσεων, είτε μέσω επιχορηγήσεων για να δίνουν χρήματα για κάποιες σειρές που βλέπετε εκεί. Κάποιες από αυτές τις σειρές πληρώνει το κράτος, δηλαδή εμείς. Στα ιδιωτικά κανάλια, πώς έρχεται σε σένα στην δική σου ιδιωτική επιχείρηση και σου δίνει, πάρε να έχεις, ας πούμε, να φτιάξεις, ξέρω και εγώ, ψωμί, λέμε τώρα για ένα φούρνο. Λοιπόν, τα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια ετοιμάζουν σανό για το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό λέγεται Dancing with the Stars στον Αντένα. Αυτό θα δούμε. Επίσης το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο Sky θα βγάλει το Voice και το Big Brother. Έτσι, στη βραδινή ζώνη είναι όλα αυτά. Και το Star ετοιμάζει το γνωστό GNTM. Μιλάμε τώρα για ύψος. Προάγει στο πνεύμα. Ευτυχώς που έχουν γίνει κάποιες πλατφόρμες, ευτυχώς που υπάρχει το YouTube και έχουμε εναλλακτικές που δεν είχαμε παλιότερα.

όλο το καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος βέβαια, γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, να δούμε πώς θα πάμε στη συνέχεια. Παρέα όλο το καλοκαίρι, πάντως αυτός είναι ο στόχος. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Γράφεις Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Αρχή καλοκαιριού και κουνιόμαστε με αυτά. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Systikbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Kouros Systikbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
8: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Έχεις ιδέα.
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς, πλάς, πλάς.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τώρα το καλοκαίρι, τα δροσερά ιταλικά ταιριάζουν λίγο περισσότερο, πιστεύω, στην εποχή. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, ο Κοσμάς Κατραμάδας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και μπορείς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να έβρεξε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να χιόνισε και να έχουμε νερό. Έχει βρέξει αρκετά σε πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχουν όμως και περιοχές που δεν έχουν νερό και εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα λειψιδρίας, όπως είναι η Κάρπαθος, ας πούμε. Well, maybe we should cheer them up then. What do you suppose we should do? Well,

πρώτο single της Ariana Grande από μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει 31 Ιουλίου. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού θα κυκλοφορήσει ο δίσκος της, 8ος δίσκος της Ariana Grande. Hate that I made you love me. Μόλις ακούσαμε

Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα μαζεύω από το στούντιο και φεύγω για να δώσω ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλύτερο από άλλες χρονιές τουλάχιστον. Πιο ήρεμο και πιο χαλαρό. Δεν ξέρω. Ευχές είναι αυτές.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαίτερως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο Καπί Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το καινούριο σίγκλ της Ariana Grande που δηλώνει την επιστροφή της μέσα στο καλοκαίρι. Hate that I made you love me. Προφανώς αναφέρεται σε κάποια σχέση που τελείωσε άδοξα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και σήμερα από τώρα και για 2 ώρες.

Καλέ, βοηθήστε τον να βρει ένα κορίτσι. Μέχρι και στην εκκλησία πήγε να προσευχηθεί. Πού να ξέρει ο άνθρωπος ότι καμία σχέση δεν είναι ιδανική. Κάθε σχέση έχει τα καλά της, τα up και τα down της. Τώρα που πλησιάζουν οι μεγάλες ζέστες, διαβάζουμε εδώ κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα αναμένο όλο το βράδυ, γιατί ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες μπορεί να σας κάνει ζημιά. Ο ανεμιστήρας όταν λειτουργεί όλη τη νύχτα ξηραίνει σταδιακά τους βλενογόνους της μύτης αλλά και του λαιμού σας, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε με άσχημη διάθεση και βουλωμένη μύτη. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι εμάς μας είχε συμβεί και αναρωτιόμασταν γιατί ξυπνήσαμε έτσι. Σας έχω καλύτερο. Αν θέλετε να αποφύγετε την ζέστη, βάλτε για λίγο τα σεντόνια στην κατάψυξη για να είναι δροσερά, για να κρατιούνται δροσερά όση ώρα κοιμάστε. Πάμε στην Σερ, η Σερ που παραμένει αγέραστη ακόμα και στα 80 της. Καλά το ξέρουμε το μυστικό που την έχει κάνει να ξανανιώσει την Σερ. Αν έχεις σύντροφο κατά 40 χρόνια νεότερο, πώς να μην ξανανιώσεις. Φυσικά η Σερ στα 80 της γυμνάζεται 5 φορές την εβδομάδα, φυσικά και κάνει διατροφή, κυρίως φυτική, και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο Forever Fit, όπου περιγράφει δίαιτες με χαμηλά λιπαρά. Είναι καλό κορίτσι η Σερ. Δεν πίνει, δεν καπνίζει και κάνει και διατροφή.

Είμαι σίγουρη ότι αυτό θα ακούγεται όλο το καλοκαίρι. Η συνεργασία του Βραζιλιάνου DJ Alok μαζί με τον Khalid, Dive Into Me. Και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου συναντάμε τραγούδια από άλλες δεκαετίες. Ένα από τα αγαπημένα hits του 2015 το είδαμε να ανεβαίνει στα charts χάρη στην ταινία Apex. Μιλάμε για το πρώτο top 10 hit σε διάστημα 22 χρόνων από τους The Chemical Brothers, Go.

0: Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
1: Από τα πιο ανεβαστικά κομμάτια του φετινού καλοκαιριού, Chemical Brothers, Go. Και λίγο πριν πάμε σε break, να σας πούμε ότι ο Harry Styles θα εμφανιστεί ως καλλιτεχνικός επιμελητής στο φεστιβάλ Meltdown στο Λονδίνο, 11 Ιουνίου. Το Meltdown θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής. Ο Harry Styles θα παρουσιάσει επίσης μια μεγάλη συναυλία σε ένα χώρο που κλείνει 75 χρόνια, φιλοξενώντας όλα αυτά τα χρόνια διάσημα ονόματα όπως η Grace Jones, ο Robert Smith, τον Cure, αλλά και ο Nile Rodgers. I don't think we should be here. I see no water in France.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
3: Auto Center Service.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γκραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 2593-062-190.
4: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
8: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Under the Rug, το βάλαμε και στη χθεσινή εκπομπή από την Tyler Rachel Lewis, με καταγωγή από Σρι Λάνκα, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νότια Αφρική. Όλα αυτά. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και πάμε σε μια ονειρεμένη μπάντα, τους Steel Corners.

Αυτό το indie pop δίδυμο μας έρχεται από το Los Angeles, Fly by Midnight, Better Late Than Sooner. Και ετοιμαστείτε να πάτε στην Ελβετία, γιατί σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η Ελβετία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη προσφορά εργασίας σε ειδικευμένους τομείς όπως η υγεία και η βιομηχανία. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο μέσος μισθός στην Ελβετία, κρατηθείτε, αγγίζει τα 6.500 ευρώ. Η Ελβετία, σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Απασχόλησης, διαθέτει περίπου 20.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς. Αν έχετε λοιπόν την ανάλογη ειδίκευση, δεν είναι καθόλου κακό να πάρετε μια τέτοια απόφαση. Μια σκέψη είναι και η ζωή σας θα αλλάξει. Βέβαια, σαν το κλίμα και σαν τις θάλασσες της Ελλάδας μας, δεν υπάρχουν πουθενά.

Ένα υπέροχο τραγούδι που μας πήγε πίσω στο 2019 από τον Andrew Bird με την ονομασία Σύσυφος. Ο Σύσυφος στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν ο ιδρυτής μιας πόλης που αργότερα έγινε γνωστή ως αρχαία Κόρινθος. Ο Σύσυφος έμεινε γνωστός για τις δύο απάτες του απέναντι στο μέγιστο θεό Δία, με τις οποίες απέφυγε το θάνατο. Τιμωρήθηκε όμως, γιατί όλα έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή, να σηκώνει στους ώμους έναν βράχο ως την κορυφή ενός βουνού. Κατόπιν ο βράχος έπεφτε και ο Σύσυφος επαναλάμβανε αιώνια τη σκληρή αυτή δοκιμασία. Πάμε Ιταλία, πλησιάζοντας σε διάλειμμα και στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας με τους Μίλκι και ένα τραγούδι που διασκευάστηκε πρόσφατα. Εμείς όμως θα προτιμήσουμε την original version, είναι άλλωστε και πιο κοντά στα γούστα μας. Αυτό λοιπόν είναι από το 2002, Just the Way You Are. Βασική τραγουδίστρια των Μίλκι, η Γιουντίτα, αν λέω σωστά το όνομά της. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Μίλκι και Just the Way You Are.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαίτερως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
8: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Η Κάθριν Γκρέις Γκάρνερ, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, γεννημένη 17 Σεπτεμβρίου του 1996, γνωστή με το καλλιτεχνικό της, Slater, είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ράπερ. Ξεκίνησε την καριέρα της γύρω στο 2019 και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Το underscore είναι η κατωπαύλα, starblack_gr, έτσι μας βρίσκεται. Και περίπου την ίδια χρονική περίοδο, γύρω στο 19 δηλαδή, ξεκίνησε να γίνεται γνωστός και ο backup.

Από το 2012 και την δεύτερη δισκογραφική δουλειά του Bruno Mars. Αυτό το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία τότε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα. Locked Out of Heaven και ακόμα πιο πίσω στους Βρετανούς Joy Division, για πάρα πολλούς από εμάς το τραγούδι αυτό θυμίζει και τα χρόνια της εφηβείας, Love Will Tear Us Apart. Η στίχη του είναι εμπνευσμένη από τα προβλήματα που είχε τότε ο τραγουδιστής Ιαν Κέρτις με τον γάμο του, αλλά και τους αγώνες του με την επιληψία. Το σίγκλ κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά την αυτοκτονία του.

Η περσινή χρονιά ήταν η χρονιά του Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Χειρότερο δεν υπάρχει. Να σου αρέσει κάποιος και εκείνος να σου λέει sorry, αλλά είμαι εδώ για κάποια άλλη. Χειρότερο δεν υπάρχει πραγματικά. Πάμε σε διάλειμμα με άλλο ένα flashback, αυτή τη φορά πίσω στο 1982. Έτσι ακριβώς έκανε τον ντεμπούτο του ο αγαπημένος Billy Idol, που αυτό το καιρό βρίσκεται σε περιοδία. Ναι, ο Billy Idol υπάρχει ακόμα και τώρα και είναι απίστευτα δημιουργικός. Αυτό είναι από τα πρώτα του, Hot in the City. Αγαπημένο τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα και θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930 62 190. Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή.
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας, πλας, πλας.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή ήταν η Φλό στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Therapy at the Club. Και ναι, το club, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι, είναι το κατάλληλο μέρος για να περάσεις καλά. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα, και στις 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί η διάσημη Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί για μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Θα φτιάξει μια μοναδική ατμόσφαιρα και οπωσδήποτε θα είμαστε κι εμείς εκεί να την απολαύσουμε από κοντά. Λίκε Λί και Happy Now από το τελευταίο της άλμπουμ.

Όπως και να το πείτε, Ουζέλ, Ουζέλ λέγεται κανονικά, το ψάξαμε. Χιουγγέλ, Χιουτζέλ. Όπως και να το προφέρετε, θα βρεθεί στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων για μια και μοναδική συναυλία που ίσως αυτή τη στιγμή να είναι και sold out. Νομίζω ότι είχαν μείνει κάτι λίγα από τα εισιτήρια των 50 κάτι ευρώ, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή θα έχουν γίνει όλα sold out, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και από τις 20 Μαΐου έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix ένα ντοκιματέρ με θέμα την ζωή και τη μουσική πορεία της αγαπημένης Kylie Minogue. Η Kylie Minogue έχει συμπληρώσει ήδη 4 δεκαετίες στη μουσική, ωστόσο η ζωή της δεν ήταν σπαρμένη με ροδοπέταλα, παρόλο που γεύτηκε τη δόξα από πολύ νωρίς. Στα 36 της, η Kylie Minogue ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού και έχασε αγαπημένα πρόσωπα. Όπως λέει και η ίδια, η μουσική της δίνει τη δύναμη για να ζει. Το ντοκιματέρ αποτελείται από 3 επεισόδια.

Αν μπορούσαμε να παίζαμε αυτό το άκρος χορευτικό και ανεβαστικό κομμάτι σε κάθε μισάωρο, θα το κάναμε. Δεν είστε σίγουροι? Περιμένουμε και το καινούργιο άλμπουμ της Madonna μέσα στον Ιούλιο, Confessions on a Dance Floor. Νούμερο 2 όμως, το νούμερο 1 έχει κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια. Κάπου εκεί. Στο Coachella ήταν καταπληκτικές και η Madonna αλλά και η Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Και πάμε για flashback. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει ακόμα την βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του. Εμείς ήδη την έχουμε δει την ταινία 3 φορές και θα τη δούμε οπωσδήποτε και σε θερινό σινεμά το καλοκαίρι. Γιατί θέλω να τραγουδάω τα τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον δυνατά και να ακούει και όλο το σινεμά. Ακόμα και το φεγγάρι. 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

Δύο μεγάλα ονόματα της Soul πίσω από αυτό το άλμπουμ του Michael Jackson. Ήταν και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ στην καριέρα του 1979 από το Off The Wall. Σύνθεση του Rod Temperton, παραγωγή του Quincy Jones. Δυστυχώς έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά και ο Michael Jackson. Και σας αφήνω με τον James Day, εδώ συνεργάζεται με τον κιθαρίστα της Smooth Jazz Unam και τον Tim Owens. Can't Stop the Dance και ο χορός και η καλή διάθεση δεν σταματούν εδώ, έχουμε και συνέχεια την επόμενη εβδομάδα. Για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε next week. Καλή συνέχεια.

0: 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαίτερως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο Καπί Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
1: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
1: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
1: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Loving you had consequences.
1: Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιάννου Κάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση,

0: Μέση αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους στην έκδοση

0: ηλεκτρονικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο Καπί Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
2: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαιτέρως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη

0: την Πέμπτη στις 10 το πρωί στο Καπί Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός καιρός, άνεμοι μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
4: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά
4: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
3: από το ePavla Radio,
4: από το live24.gr.
3: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: I'm Anima.
6: I'm Eligo.

0: Lyrics. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Niall Horan, Santana με Becky G και Stormzy. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Robin Schulz και Barb στο Better Times.

Αυτός ήταν ο Robin Schulz, νέο single μαζί με την δικιά μας Βαρβάρα Αργυρού, η κατά κόσμων Barbs. Ήταν το Better Times στο New Music Show και επάτωρος ο Νάλ Χόραν, ο οποίος μετατρέπει την νοσταλγία και τις αναμνήσεις σε ένα βαθιά συναισθηματικό single γεμάτο προσωπικές στιγμές. Η ουσία στο End of an Era βρίσκεται κυρίως στους στίχους και στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Το πρώην μέλος των One Direction κοιτάζει πίσω σε σημαντικές περιόδους της ζωής του, φέρνοντας στο προσκήνιο σκέψεις από τα πρώτα του χρόνια στη μουσική βιομηχανία, τα shows, τις ατελείωτες ώρες στα ξενοδοχεία και τις εμπειρίες που μοιράστηκε με ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ολοκένουργιο άλμπουμ του που βγήκε την Παρασκευή και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος. What are you doing it for?

0: Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Madonna και Sabrina Carpenter με το Bring Your Love. Και πάμε τώρα σε μια συνεργασία που ενώνει δύο διαφορετικές γενιές της Latin μουσικής. Ο θρύλος Carlos Santana συνεργάστηκε με την Becky G στο Migrana More. Ένα τραγούδι που επικεντρώνεται σε ένα μήνυμα πάνω απ' όλα. Μια μεγάλη αγάπη χωρίς σύνορα. Ο Carlos Santana έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν βλέπει την κιθάρα του σε ένα απλό μουσικό όργανο, αλλά ως προέκταση της φωνής του. Στο Migrana More, ο τρόπος που το σόλο του μπλέκεται με τα φωνητικά της Becky G δίνει ακριβώς την αίσθηση ενός ρομαντικού διαλόγου. Αυτή η συνεργασία ακολουθεί τη δομή του θρυλικού άλμπουμ του Santana Supernatural του 1999, το οποίο είχε σαρώσει 9 βραβεία Grammy, παντρεύοντας την κιθάρα του με τις φωνές των τότε πιο hot καλλιτεχνών. Νέα συνεργασία λοιπόν για τον Carlos Santana με την Becky G έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

Δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Playman, Marasi και Ελένη Φουρέιρα στο Tulum. Και πάντα τώρα στον Robbie Strauss, ο οποίος είναι ένα από τα πιο hot ονόματα της ευρωπαϊκής club σκηνής τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε από πολύ μικρός, κάνοντας τα δικά του bootleg remixes στο δωμάτιό του, αλλά γρήγορα το ταλέντο του στο sound design τον έφερε στα μεγάλα studios. Αυτή τη φορά ο Robbie Strauss κινείται περισσότερο σε pop reggaeton ρυθμούς. Το Fire in My Soul είναι ένα track σχεδιασμένο για το καλοκαίρι. Ο Ιταλός παραγωγός πρόσφατα βρέθηκε σε σημαντικά ευρωπαϊκά charts με το single Carry Me Higher, όπως και στο top 10 στο commercial chart της Αγγλίας. Όμως αυτό είναι το νέο του single που έρχεται τώρα στο New Music Show. Oh, no.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis, το Miss That. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το Blurred Lines του Robin Thicke σε συνεργασία με τον T.I. και τον Pharrell ήταν το πρώτο single από το έκτο του ομότιτλο album. Γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα σε περίπου 90 λεπτά, ενώ οι στίχοι μιλάνε για την τότε σύζυγο του Robin Thicke, την Paula Patton. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έμεινε στην κορυφή για 12 συνεχόμενες εβδομάδες, τις περισσότερες εκείνη τη χρονιά. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, όπου εκεί ήταν το πιο εμπορικό το 2013 με σχεδόν 1,5 εκατομμύρια πωλήσεις. Είχε πολλές υποψηφιότητες για βραβεία ανάμεσά τους στα Grammy και στα American Music Awards, κέρδισε όμως στα Soul Train Music Awards. Αυτό όμως που θα το συνοδεύει για πάντα είναι ότι έγινε αντικείμενο νομικής διαμάχης με την οικογένεια του Marvin Gaye, η οποία τους κατηγόρησε ότι το track παραβίαζε πνευματικά δικαιώματα. Κάπως έτσι αναγκάστηκαν να πληρώσουν πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια ως πρόστιμο. Το Blurred Lines λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Αμερική και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στις τομές που επιχειρεί η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ενώ παράλληλα υπόσχεται ότι η πρόοδος στην οικονομία θα οδηγήσει στην επιστροφή του μερίσματος στην κοινωνία. Επιβάτες καταγγέλνουν ότι γέμισαν σκουριές από εργασίες που γίνονταν εν πλώ μέσα στο καράβι για θάσο. Οι πολεοδομίες φεύγουν οριστικά από τους Δήμους με το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπως καταγγέλνουν οι Δήμαρχοι. Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης εξέδωσε μια ιδιαίτερως αιχμηρή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι από το κείμενο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση απουσιάζουν σκόπιμα οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου Καλλικράτη. Πρόκειται για τα άρθρα που εκχωρούν στους Δήμους την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο μέσω των υπηρεσιών δόμησης. Άρχισαν οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου για παιδιά 6 έως 16 ετών, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων στο Δήμο Παγκαίου, προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ομίλια με θέμα αρτηριακή πίεση, ο σιωπηλός δολοφόνος από τον παθολόγο Ξενοφών Κροκίδη, την 5η στις 10 το πρωί στο Καπί Ελευθερούπολης.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας